Να κον σενάρα, ναι η μέρια. Ω να κοιά να ουσού τα μένα, ει να σου πινόχα. Ω να ουσού σενάνα, μερεν λέγλι. Ω να κοιά να αντάρινα, με μάνινα. Με κανουά για νικα πένι. Ανα ουσού νικα πένι με ρούν τα μένα, με σενάνα. Τα άπα και καμμένα γέι. Μάνινα, ο ανακούρα και να τέει νουσίραν. Ω στήρια, πίση, κουρία. Αρανούκα, απεμέμε, Μαϊάννα, Ναούρου, ο Τόρμαν. Σακώσα με την ενοκάβακη, καί εσανική, νικέα καβετιανά. Μεϊρών ναραουία, τετάρι, τεσίνα, τεσίπου, έμαν τεταγγυρά κυρώουρα, έπαιγε η νάσο πίνοκα. Τεπονέτα κατενιπον, βαπή με την ουαν τεπετέμπα, τεάβα ουόουαν τεπαγαντάι, τεωνόρα κίνα βερεβερε. Καμπρα πανίες με τόκητα, Kaya kama asan na nga paimi ni Pupuoki na kuwi na o sinakarawin na nora papon na yuto kira ni kapene. O etang rakiria na tiyanini apenteroy me takapaya. Irunga kira patana na naus na natapoy puwata. Irun na sina ay naso pewa. O yuwi rin na tiyanatokunari atang raki apenteroy me takapaya.

Όταν ήραν στην μεφρή, καρέκια μότα φωνήσιν, έγινε κανόνα το που πότε τα αράτε μάνε. Ακέτα κανάνα, τα βαρανικά για ένα στόα βοταφόνι που κίνη που όχαν. Για και όχι όχι, τα ήτα παρά. Κονατε με το αντώμε, με βοταφόνι τα ένα. Όταν ήραν οι κανοί πιτάν στην να κον ήσεν, καρέκια αν καν ήσεν με μάνα να έχω βοταφόν, ο αν τα ουρό είναι πενκαρι να τι να μου τα ρεπούν πετά για εγώ έχω. Τα βαρύραν καν, κονατε με τα ένα κο, με βοταφόν. Τα ρεπούνια, αντρε, τα ουανά ακιά ακιά. Υπόκειν πανίλην τον ρόνα. Καπού αν τάτα σε μικάι, νόρι η αραπόρο ρόι έκανε πυρό υπόκειν. Ποκονάνα πεν καπού αχανού αν δαμ τάτα σε με νωρίαν τεστά, το γουάνα το γουάνα το γουάνα το πόκι, ιόν broadband data gifting. Κατά Ιανκάι, Vodafone Together Weekend. Σιπάτε τάγκυρα με ένα service Vodafone Ιαν σιπάκι να μπάτα να πει ρόμ. Καπού πένα πει αν κόρακι και ρόμ με να μπαρυπούν και broadband data. Ωραία στα τα γουάνα τα γουάνα τα γουάνα τα πόκι, ορεινία mobile data gifting και broadband data gifting, νικανοχώ να μπαίνει τάγκυρα.

0: μήνα από να ρίχνει να είναι από ροή Vodafone η Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το γόνα. Στα τρίπο γόν. Ότι πόκι, η βουκίνη καρινέμ, είτε πόρο ροή.
0: Τε πόρο ροή είναι πόγινα. Ωα τεταρά το γόνα τε κικαπάει. Τε νου ατεταρά το γόνα χωρίς ο νόα τε κικαπάει. Αου ατεταρά τε νου ατε κικαπάει. Μινέ ο ατεταρά το γόνα τε κικαπάει. Ο νόα τεταρά τε νου ατε κικαπάει. Βανούα τεταρά ο νόα τε κικαπάει. Ωα είτε πίνε το γόνα τεταρά βανούα τε κικαπάει.
2: Είμαι τε ροήδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτε ου, κουάιτε κονα ουέα, κουάιτε τέρικα, wonderful.
0: Πόρο ροή είναι να μαχαίνα. Βαπούι τεταρά ο νόα ανακίκα πάει. Δεν επούι τεταρά τε πίμω ο νόα ανακίκα πάει. Αν είναι επούι τεταρά τε πίμε το γόνα ανακίκα πάει.
2: Κομπάντεου, κομπάντεου, κομπάντεου, wonderful.
0: Τι με φάντωνε. Εσένε τα είναι πόρο ροή, ενώ τα ουάχι, βαπούι με ρεύα τεστά. Και τε μέχα πάει. Ο γέλ τε νεχτού ανακογέλ.
2: Γιαμάνι!

0: είναι παγωναρίνη να μένει ένα πορρό η Vodafone Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το ουάνα. Στα τσίπο ουάν. Ο ατεπόκι, η βουκίνη καρινέ μου. Είτε πορρό.
0: Τε πορρό είναι το πονίνα. Ο ατεταρά το ουάνα τε κικαπάι. Τε νου ατεταρά το ουάνα χωίνς ο νου ατε κικαπάι. Α ου ατεταρά τε νου ατε κικαπάι. Νιμέ ου ατεταρά το ουάνα τε κικαπάι. Ο νου ατεταρά τε νου ατε κικαπάι. Ουάν ου ατεταρά ο νου ατε κικαπάι. Ο ουάιτε πίνα το ουάνα τεταρά ουάν ου ατε κικαπάι.
2: Είμαι τερόιδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτε ου, κουάιτε ου, κουάιτε τερικα, wonderful.
0: Κορονάιν την αμαγαίνα, που αφήνει τα αρά, ο νόα ανακήκα πάει. Δεν αφήνει τα αρά, τη βήμα ο νόα ανακήκα πάει. Αν είναι αφήνει τα αρά, τη βήμα το γόνα ανακήκα πάει.
2: Κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, wonderful.
0: Τι με φάντωνε, εσένα ήταν ένα μπορρόι, ένα ταουάκι, που αφήνει ρεύα τη σαν και τε μέχα πάει. Ο γέι ήταν για να πού αναγωγέ.
2: Για μάνι!